0: Γιωράννα του Τιμπουμπούκ.
1: Γιωράννα.
0: Γιωράννα του Τιμπουμπούκ.
1: Και άκουμε το γιατί του ότι η Απούπουν για νουόνου. Γεια. Ρε ράβε, κοτά έχει τη ραουρά, έα.
0: Κοτά έχει τη ραουρά. Τι ουρά μόνο που χωρίς.
1: Τι έχω τι ουβιά μέρα, με γουάχα τέα τέα μου μόνο τάτο νου τη ραουρά. Τι πω ή ουχιά, έτω μόνο.
0: Α, μόνοι
1: ουγε, η ότι με τα κυρίε τα ναραβιά συνέπω υπό ούτε τούνου του νου έρευγια. Α, κύριε. Α, και άγω με τη γιαχουέ τα βινετία του, έχω χωρίς τη έρμερ με τα τάτο ράτσιο τι επόμεν. Α, και άγω με τη γιαχουέ του, τα ουρά τα τάτο έρμερ τα ναρτα και άγω γιαχουέ, για χώρο, για τάτο γάτο το αέα. Το ναρό, χαρακτηρίζει τα χρυσιμήρου του που για τάτο γάτο το τράου. Και άγω με τη γιαχουέ του, έχω αράβει εγώ τάτο τι επόμεν. Τώρα γιατί ήταν τα κουχάρι είναι χαρογρομέρ. Τα να δω τα βίνω τέτοιο. Με γύρω το μόνο ο ίδιο το χώρο. Τα με γύρω μετά τα το ράτσιο. Τι αρπόμεν κάτω κουτά το κιάι. Να να τα το χάρα βίμε. Μου αγα τα το κάνει και το ήρμο τα τα το χάτ. Κόμμα κόμμα τα το. Τι επόπο είναι. Τέτοιο τέρο.
0: Τώρα να τα το χάτω το ήρω το τι επόπο. Τέτοιο τέρο τι. Χαούμια τα το ήρω το τι ραού. Τι πούμε, γιατί δεν έχουμε μίση και του ήταν το κάτω το. Έτσι, όταν το βρούμε το ήρωμα τη ράτσιο, τι έτσι κάνω για πίτι τα του ήρθε. Τι πούμε, είναι ότι αράβια γαϊτά του ότι ήταν το κουκιάρι. Μυρούγω μου είχα τάι, τα εγώ την ώρα ότι πλάφ. Κούτου είχα μόνο με τα του ράτσιο. Είχα πού ήταν το τέμι ρούτο ή τι τσάτα, ή τι αγρόνο, μα η μάρου, η δράτσιο, και είχα μείτε και μα τέτοιο ήχο το χάτο. Τα το μπορεί και με τα εγώ και τα ομά που, τα εγώ του και το τάτο έργο παχάρι, τι να ρωτώ του νέα, ή τι αγα αράβι, ή τα του. Και ρωτώ τι είπα, πού και μόνο το του νέα, ή τι ούι το χώρο, τι έγραγα, ή ότι τα χώρο μου. Τα ορομάωρο να κουχιάρει. Τώρα λέει, μα το γονέ του με είναι τύπου που. Μάνα, μάνα τι χάει ο ίδιος του τύπου που. Χάει και τι μήτε και άβο. Τράω, αντίβα του νέου, εγώ τέτοια του ματσιάω. Τράω, για άλλο το νέο, εγώ μάν, με τα ώρα γραμμή μου νουάκ. Το μαβάει, χάμε είναι να είμαι τέμα η τύπου. Όνει η Μαρίζου είναι το χώρο, τα ρούτου και τα κορέματα. Τα χαράβια του νέοι, εμάτου το χώρο νέοι. Τι με έχω, ήτσι τεράει το χώρο νέοι, εγώ έτσι κάτι έκαγε. Αλλά έχω, έχω, είμαι με τη τούμε, με ρουτούμε το πράγκετ. Εγώ έκαγε, εγώ τέτοι τεράει, εγώ έκαγε, εγώ έκαγε, εγώ. Όλο τα ρωτώ την ίδια μου τα αγαπητέ και μάτουν το κορώνι. Να έχετε, ούτε να βατεί το κορώνι. Τράβω εγώ το, Μιχαήρ, με εγώ το, Πάτσι, με εγώ το. Να ρωτώ την ίδια το κορώ. Και αν ρωτώ την ίδια, άμα είμαι το τάτο, η χάρη της ράι του, η χάρη της είναι η πουβού. Εγώ το λέω και ούτε, η ταρά του μηνύει του κυρωγαϊτή. Κυρωγαϊτή με τα πού. Με τη γουάμο γύρω του είτε πρέσπασες τι είπα πού. Με τη γουάμο γύρω του είτε πρέσπασες τι είπα πού. Πράγμα το όχι, είτε